0: Αυτή θα φέρω εδώ, αλματούν τη φέστα, ο κόλτα, ο κρούς, δικά dynamite, φο, μπέι, φτιτή, ρομάνα, κόντζε, τισμά. Περοκώ, δεν είναι τικάρμο, φο, δάου, και δεν κοιτά, πρικούν, για τον Αλγέρι, του ρεμετά, κόν, Ναζάρ, ο, γίστα, κόλτα, το μελτζουρνάτα, άντνα, νεμνόφιο, μου κόλ.
1: Bonjour, bira, lil kulhat.
0: Posto, mis ma daqxie jidin, ba ditinna Rebecca għal-darodu, di għat ma smajta jena. Fej, għal-tinna li jekint tibla il-xur, il-zerrija, msomma tal-dulliħ, aktar x-tikbirlek watermelon f-zaqek, x-tikbirlek dulliħ.
1: Għas għat ma smajta.
0: F-zaqek, karak, eh?
1: Rebecca, minn kien jajdilek di.
0: Xarru kaza, u vera, vera.
1: Jina nafu tal-ħabba l-appendix ma tibla x-zrari.
0: Ekija.
1: Ah,
0: zara, zara, zara, zara, zara,
1: zara,
0: zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara,
1: zara,
0: zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara,
1: zara,
0: zara, zara, zara, zara, zara,
1: zara,
0: zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, zara, il-qoddim, jena jtuħek. Eba t-naqra WhatsApp ek għandek xie oħra u kol partikolari 99-000-897. Għalissa, koblu għaddej madan, Calvin Harris, blessings.